0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: FM.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Ο Χρήστος.
3: Ναι, ο ίδιος.
2: Γεια σου, Χρήστο. Είδα μια αγγελία που έχεις βάλει στο Facebook για ένα σκυλί. Έχεις ένα boxer. Θες να το
3: έχω
2: ζευγάρος.
3: Ένα θηλυκό, ναι.
2: Εγώ έχω θηλυκό. Εσένα πόσα κιλά είναι?
3: 40
2: μισό. Το δικό μου είναι γύρω στα 25 κιλά.
3: 25 κιλά, δεν το ταΐσεις καθόλου, μωρέ.
2: Το ταΐζω. Είναι μικρός όμως. Αυτή από τη γέννα. Ξέρω, εγώ πήραμε το πιο μικρό. Έβγαζε κάτι αφρούς αυτό, κάτι σαν επιληψία, αλλά τώρα έχει καιρό να το κάνει. Έχει καμιά εβδομάδα. Κάτω! Αλλά δεν έχει τελικά τίποτα. Δηλαδή το πήγα έξω στον κτηνίατρο.
3: Άμα το είδε, εντάξει, δεν
2: είναι. Όχι, δεν είχε κάνει τίποτα.
3: Και εμένα έχει βγει ένα λίτρο λάδι, έχει φάει το σκύπο ολόκληρο στο σπίτι, δεν κάθεται να βγει.
2: Όχι, ρε φίλε. Είχε φάει πορυπαντικό.
3: Το απορριπαντικό τα πάντα, είχε κάνει κάθαρση. Λάδι είχε φάει.
2: Να σου πω, το δικό σου έχει αέρια, ρε εσύ.
3: Αέρια, ναι, έχει. Ρίχνει μία και φεύγω. Δεν υπάρχει.
2: Ρε φίλε, εμάς μας έχει πεθάνει τώρα, δεν ξέρω, έχει κανένα δίμηνο. Δεν κάθεσαι μέσα, δηλαδή γι' αυτό την έχω πιο πολύ έξω και πιο
3: για
2: πολύ
3: μπαλκόνι. Πολύ αέριο, ρέψιμο, αέριο.
2: Πολυβόλο, Άμα την τόκιο στρίβει και σηκώνει ουρά. Τέλος πάντων.
4: Καλά, έχουμε αρχίσει τα σκουλάρια, να πας και στο πρωινό. Σε περιμένει ο Λιάγκας.
2: Αμάν, το άκουσες, το δικό μου ήταν, ρε.
3: Έλα, αυτό σου ρε. Ήσουν εσύ, δεν ήταν το δικό σου.
2: Όχι, αλήθεια σου, ρε.
4: Έλα, σφαίρα,
5: γέλα, ρε. Μας φλόμωσαν εδώ, δεν μπορώ να πάρω ανάσα.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
5: Και σε βουνά για να σε ψάξω.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Παιδάκι μου, πάλι. Ετοιμάζεσαι να φύγεις?
5: Όχι, παιδάκι μου. Μαζεύω ρούχα. Να τα δώσω τα ρούχα τα παλιά σε οικογένειες που πεινάνε, που έχουν ανάγκη.
4: Να μαζέψεις τα ρούχα τα δικά σου για να τα δώσεις σε οικογένειες που πεινάνε.
5: Ναι.
4: Ακούω, ας πω. Αν τα δικά σου ρούχα
5: ναι.
4: κάνουν στην οικογένεια, πας να τα δώσεις.
5: Ναι.
4: Σίγουρα δεν έχουν πρόβλημα. Το φαγητό.
5: Φίλε, δεν πεινάνε. Σίγουρα.
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.